Απόλυτο, Γιώργο. Το μόγιο βλίγο, μάντεσε un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo.